0: πας.
1: Σιγούρα τα ρά, αγωναχωρήνικα που μονά, τυπορροήντε τα άτα νούκα νιπούμ. Χαρίκιαν κάι αγωναχωνά, μην τα νέσαι με διότι που είναν, τε τα ηρίκινη καρουά τε ο νούαν τε γάπουμ. Ωραία στά, το ουάνα ουά και τε πόχι, η που κίνητα είναι να κίνητε πορροή. Τε τα άτα ρίκα που μονά, και να πένε τα έναν τε ουά, αγώνα τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στά, το ουάνα ουά και τε πόχι, η που κίνητα είναι να μου, τε πορροή. Τε τα άτα ρίκα που μονά, και να πένε τα έναν τε ουά, αγώνα τα χαρά να είναι. Γιατί τε είναι σου, να το είναι. Ata aras paswa ikanuam. Oria sta towa na tenuwa nuwa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ja, ai bila ke kona na kana sebe suwa da pon ne.
2: Rinya ba wo da pon. Ya di kona le teria ananga ipukim kwe tigilas.
0: Ya kupe.
2: Ipukim tenen na wo da pon da enako. Ya na sebe na wo da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Και κανουάκι δεν τρεπών να ηρωία μου του, αρωρόμ να κεφώνα.
1: Γεια, ο Ιώα δεν τέχει να γοχεί να γομορώμω.
2: Ναι, να πού είτε τέχει που κοινή κανά χωρίς να μπρόμωρώμω, είχα το τούχο να μακαίνα.
1: Κάχαν τάμα μπλά, όπον γουάμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίγα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πρόκ.
0: Web top up.
1: Γεια, είμαχα τη web top up, είμαχα τη ράγαν τη web top up.
0: Το web top up που να μπαίνει top up, αρέγω τα μυρία. Και να μπτάπω, αρέγω μένα γέι. Εράγει είναι η πέση.
1: Γεια. Bukan bau aneh ke?
0: Eh, mungkin tiga bau kan? Kau ada website ayo. www.vodafone.com.kr. Nakon coba, orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dunia amais atau nakon pay?
1: Kita orang ini wap ini mea wap dia wap ina nanti semua telefon.
2: Kan orang kongkai? Apa nanti nanti orang ini tak? Ina nanti nanti sales Vodafone.

0: ότι τα ρά όχωνα που βρήνει κάπου μονά τι πορροίντε τα άτα νούκα νιπούν. Χαρικία αν κάει όχωνα χωνά, μην τα ένεσαι με διότι που είναι αντε τα ηρίκινη καρβό και ο νούαν τι να πούν. Ωραία στά το ουάνα γουά και τε πόχι, η κουκίνη καλή να κίνη τε πορροί. Δε τα άτα ρίκι κάπου μονά και να παίρνει τα έναν τσιόα, αούαν τα χαρά να είναι.
1: Ωραία στά το ουάνα γουά και τε πόχι, η κουκίνη καλή να μου τε πορροί. Δε τα άτα ρίκι κάπου μονά και να παίρνει τα έναν τσιόα, αούαν τα χαρά να είναι. Kata arah sepasca kita nuam. Orang setar tua nanti nuam, nuam terpaki. Karena aku ke sepawa kan nuam, nak kau namusu ke rorom. Oh ikan dari kim?
0: Dah. Ibu nak kau kau nak kena serius buat telefon ni.
2: Orang yang buat telefon, jadi kau nak lihat dia. Anak yang ibu kim kau ikhlas.
1: Ya kau pe.
2: Ibu kim tu memang buat telefon dah nak kau. Yang nak serius nak untuk kau pe. Don't recharge me. All the secret. Karena kau dah ibu kim kau nak telefon. Ibu sih yang kau pe. Και κανουάκι δεν τρεπών να ηρωία μου του, αρα ραμ να κεφώνα.
0: Για, ο ηρεύα δεν τα είχα να κουακίν να γρομορώ.
2: Ναι, να πού είτε τα είπου και να κουακίν να μπρομορώ, είχα το τούχωνα να μακαίνα.
0: Για, αν τα ουαμά, ο πονουάμα.
2: Για κάνε να γα, ουρίγα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόν.
1: Web to up.
0: Ay, mga te web to up, ay, mga te rang ante web to up.
1: Te web to up, kung namta yung to up, ay ako tangiria. Kaya namta po, ay ako mena yay. Yerang ini pa isi.
0: Ya, kung buwang an leke.
1: Ibukin tiki po akam, kawara te website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon to up, oriya nampan telepon, ki ananampan telepon rom, dinia ammais, o nakon pe.
0: Ito roing tayo wapi mea, wasya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanway kong kay? Ako na tinatuan rin tayo. Sinanon na na sinas, Waterfall.